Σαββίτα. Madonna y Sabrina Carpenter. Bring your love. Topic y Vegas.